Γιάννα από Λούρδο. Να, πείτε κερί. Αμπαρικά. Είχαμε μπει και νιώ. Αμπαρικά. Αλλά μισό ραγιά να γυμάνω.